Μουσικό κανάλι 105,1.

What do you want?

Thank you.

Πάνω σαν την Un amor verdadero Un amor real Amor verdadero

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
1: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
0: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
5: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
6: Τελικά, πού θα πάμε?
5: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
6: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
7: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
8: Τεχνόπολης.
7: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
8: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
7: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
9: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
10: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.

0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Να γραφείς να τηλεφωνείς.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
3: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα.
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery and Coffee.
4: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Φόρκο δεν παίρνω βεβαίως ότι αυτή που λέει την ώρα φοράει ρολόι. Μα να μην πέσει μια φορά ακριβώς, ρε παιδί μου, δηλαδή πρέπει να της κάνω δώρο ένα ρολογάκι. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι. 105,1 είναι από τις τελευταίες μας μέρες.

Έτσι ρε παιδί μου, να το ξεκινήσω με ευθύμος και σε μέσα πολύ χρόνια που δεν γίναμε ψώνι. Λόγω ύψους βεβαίως. Καλημέρα, καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που είναι τα μαδάκια σας. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε έως σας δύο απανταχού παρόντες και διαθέτοντες τρέλαν.

Άιντε να δούμε τι θα δούμε σήμερα ή μάλλον τι θα ακούσουμε, γιατί άφησα τον πιο περίεργο από όλους μας να διαλέξει. Έχει περίεργα γούστα το παιδί, αλλά ελπίζω, λέω, πάντα ελπίζω. Καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα Αθήνε, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο. Αύριο θα βγαίνουμε και από εκεί, η κοπέλα μου, αύριο. Προς το παρόν, πιάσε μας από όπου μπορείς. Συνήθως είναι το www.musicokanali.gr για να μας ακούτε ακόμα και στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε αργότερα στους επαχούμενους. Προς το παρόν, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Κωστή. Σκουντάτε με για να λέω τα ονόματά σας, διαφορετικά χαμπάρ δεν παίρνω. Θα καθυστερώ λιγάκι, δεν μπορώ να τα κάνω όλα μαζί. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Γιάννη. Good morning to Manchester. I never forget, my friend, never.

Γεωργάκη, μόνο με παπόρι πάνε σε αυτά τα μέρη. Υπέροχο φαίνεται, είναι καταραμένη η φτώχεια ρε παιδί μου. Πρόσεξε και δεν έχει φύγει ακόμα το κύμα του Αυγούστου από την πόλη. Κατά τα άλλα, κανείς δεν θα πάει πουθενά.

Έλα ρε Κωστάκη να το λύσουμε μαζί το πρόβλημα. Σε όλες τις καταιγίδες ζουν γυναικεία ονόματα. Σε όλες τις μακακίες που ετοιμάζουν δίνουν ονόματα αρχαίων. Δηλαδή πού μπερδεύτηκες? Θα φύγει ο Καλλικράτης, θα έρθει ο Αριστοτέλης. Εν τω μεταξύ έχουμε φύγει όλοι και δεν θα τους

Καλημέρα και στα υπέροχα φιλαράκια μου, το Μάνο και τη Μιμίκα που μας ακούν τακτικότατα. Δεν ξέρω βεβαίως αν είσαστε εκεί ή αλλού, διότι τα καλοκαίρια εκδράμεται, είμαι σίγουρος.

πρέπει να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι η συντροφιά μας ομορφαίνει καθημερινά το Bakery and Coffee Veneris στην Πετραγωγιώργη και

0: push your mouth. Silence when I spit it out.
1: Ωραίο, ωραίος είσαι. Πάρα πολύ ωραίος. Πώς χορεύεται αυτό? Κοίτα, τον πυρίχιο, τον ποντιακό, τον ξέρεις? Καμιά σχέση.

Πρέπει να πω ένα καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδάκια που είναι μέσα στο πλεούμενο, Γιώργο μου. Δεν ξέρω από πού είναι. Αν δεν είναι από εδώ, θα τα πω και αγγλικά σε λίγο.

πάμε για αλλαγή ημιώρου. Ναι, σήμερα άφησα τον κουφό της παρέα να διαλέξει. Μπράβο, θα κάνει κάτι τέτοια. Επανέρχομαι, επανέρχομαι. Μη σκάτε, μη σκάτε. Έχω πολλά να σας πω.

0: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα.
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery & Coffee.
4: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Δεν μου κάνε καρδιά να το κόψω, το επανέφερα. Ed Sheridan, Castle on the Hill. Το κάστρο πάνω στο λόφο. Σαν το δικό μου δηλαδή. Βέβαια εμένα είναι πυραμίδα, αλλά εντάξει. Έχω κατάλοιπα από το Χέοπα. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Γιαννάκη μου. I know it's hard to be abroad, but Manchester is a nice city.

Κοίταξα, από το πρωί μου το έχετε στείλει 3-4. Πιάσανε σε αεροδρόμιο και κουβαλούσε 19 κιλά. Κάναβης. Μπας και εδώ θέλει για τα πουλάκια της. Γιατί περίεργο μου φαίνεται. Ή εντελώς χαζά ήτανε. Επειδή ο Γιώργος προσπαθεί να την νομιμοποιήσει στην Ελλάδα και σου λέει μπορεί και να γίνει, παιδί μου.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 105,1 μουσικό κανάλι. Απανταχού παρόντες είπα, γιατί μας ακούνε και στην Νότια Κρήτη μέσω διαδικτύου www.musicokanali.gr. Το ξέρω καλά παιδάκια, αλλά δύο μείνανε, θα κάνω τα δύνατα δυνατά να παίξουν όλα. Εντωμεταξύ, το είπα νωρίς αλλά δεν το κατάλαβες. Θα φύγει ο Καλλικράτης, αρθεί ο Αριστοτέλης. Εν τω μεταξύ ο Μπάμπης λέει, εγώ τα μαζεύω και φεύγω. Τι κάνουνε, μωρό, τι θέλουνε κάνουνε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Μα ποτέ. Μπορεί μεν
1: οι άλλοι να φταίνε,
0: αλλά και τούτοι εδώ δεν βγαίνουν μόνοι τσε.

days ξού από μας αγόρι μου. Είπαμε εδώ μιζέρια, νταουνιάσματα, ποτέ. Το παγκάρι μας είναι γεμάτο χαρά και ωραία πράγματα.

από τα πολύ σοβαρά θέματα που απασχόλησαν την ομάδα των αναλυτών στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν βέβαια η νέα κόντρα Ελλάδα-Τουρκία. Επιμένουν οι φίλοι μας οι Τούρκοι ότι οι Έλληνες τους έκλεψαν το μπουρέκι των λαζών. Να τους πάμε στη Χάγη ρε παιδί μου, τους σιροπιάσουμε. Ναι, να τους... ναι,

Φυσικά την παρέα μας νοστιμίζει κάθε μέρα με τις λιχουδιές του, το οικογενειακό μεράκι του και τα απίστευτα καλούδια. Bakery and Coffee Veneris. Με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταμπά. Υπέροχος καφές. Άριστη εξυπηρέτηση και χαμόγελα. Χαμόγελα που δεν ξεχνιούνται ποτέ, παιδιά. Το ξέρετε πολύ καλά. Αν η μισή μου καρδιά εδώ βρίσκεται, η άλλη μισή εκεί είναι. Φέρε ένα καφέ για 4 τυροπιτάκια, ρε. Το ρε είναι χαϊδευτικό.

η κατάληξη αγορίνα μου θα είναι η ίδια. Θα σου υποσχεθούν τα πάντα, να σου ανοίξουν την όρεση και μετά θα σου σερβίρουν ένα ραδίκι βραστό και θα σε προσπαθούν, μάλλον θα προσπαθούν να σε πείσουν ότι

Γιαννάκη μου, η μουσική δεν έχει όρια ούτε περιθώρια. Απλά, όταν είσαι κάθε μέρα στον αέρα, προσπαθείς να τα έχεις όλα. Και δυστυχώς, δεν πρόκειται να προλάβω ποτέ μου να ακούσω όλα αυτά που μαζεύω τόσα χρόνια.

από Σπόντα Γιάννο Μπένιο Εθνικό Θέατρο. Δηλαδή ξαφνιάζομαι καμιά στιγμή. Καλημέρα και Σίτια, καλημέρα σας. Τώρα το είδα, τι να κάνω, δεν προλαβαίνω όλα. Είπαμε, η τηλεφωνήτριά μου δεν έχει έρθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η γερματεύση μου βαριέται που ζει. Και άλλοι 49 μέσα, απλά μάλλον.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
1: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
0: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Όπως ακριβώς ακούστηκε, γεύσεις που σε φέρνουν πιο κοντά. Αυτό είναι που με ανησυχεί, γιατί κάθε φορά προσπαθούν να μου κλέψουν τα αγγλικά από μπροστά μου. Καλώς ορίσατε στο δεύτερον ωριέων μάθημα αποχωρήσεων. Θα την κάνουμε. Ναι, μωρέ. Πότε θα ξαναβγούμε? Ένας Θεός ξέρει. Ένας Θεός από την Ινδία.

105,1. Αν μόλις άνοιξατε τα ραδιόφωνά σας, έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα, που καλά να πάθετε δηλαδή, και ας προσέχατε. Δεν θα επαναληφθούν αυτά τα μαθήματα, είναι ανεπανάληπτα. Καλό μεσημέρι σε όλους τους εποχούμενους, ναι, εσάς που οδηγείτε στο Ηράκλειο και δεν κατάλαβα ποτέ μου γιατί οδηγείτε στο Ηράκλειο. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι κρατάτε με τα δύο χεράκια το τιμόνι. Ότι προσέχετε τους χαζεμένους πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι, του delivery που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο τα παιδιά και όλα τα άλλα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Επαναλαμβάνω βεβαίως, προγνώση και συμμόρφωση. Το πάνω το φωτάκι στα φανάρια είναι κόκκινο.

παραπονιούστε εσείς όλοι ότι είναι ακριβά στη Σαντορίνη, ακριβά στη Μύκονο. Μην πηγαίνετε. Δηλαδή, για να παραπονιώσετε, πάει να πει ότι είχε κάνει βόλτα. Από τα πολύ περίεργα, αγαπημένα μου, ήταν πάντα αυτό. Μου κάνει ένα κλικ που δεν κατάλαβα από πού προέρχεται. Λες ρε εσύ, επειδή μου αρέσουν οι κοκκινομάλες. Δεν το σκέφτηκα.

Αυτό λοιπόν που με εξέπληξε ευχάριστα είναι ότι αν και η Σουηδία είναι γνωστή για τις πρωτοτυπίες της και τα συστήματα τα σχολικά, τελευταία άρχισαν και γυρίζουν πίσω στην γραφή. Ανακαλύψαν ότι η ιντερνετική μάθηση και κουράζει και δεν προσφέρει και δεν κάνει και καλό στον εγκέφαλο. Γυρίσανε στο χαρτί και στο μολύβι και στα βιβλία. Αυτά που πετάτε στα σκουπίδια όλοι, ναι, αυτά. Μια μανία την είχα πάντα. Ακόμα και τα λίγα πράγματα που έχω γράψει από το παρελθόν με μολύβι είναι γραμμένα.

ότι είναι θαύμα αυτό που μου στείλες, φιλενάδα. Μετά από 29 μέρες αμένωσα συντρίμια στη Βενεζουέλα, βρέχει σκυλάκι ζωντανό. Τι τρομάρα θα έχει πάρει το καημένο. Μια που μιλάμε για σκυλάκια, τα δεσποτάκια, ψυχούλες, λίγο νεράκι, λίγη τροφή όπου μπορείτε, εκεί που δεν ενοχλεί τους καλοί ανθρώποι, εκεί ακριβώς. Τι τους ενοχλεί τώρα ένα μπολ με νερό και λίγη τροφούλα σε μια μεριά? Δεν μου είναι δυνατόν, δεν το χωράει το μυαλό μου ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα προτιμούν να βλέπουν ζωάκια να υποφέρουν από πείνα και δίψα και να τους ενοχλεί το ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα φροντίζουν. Ομοιρικοί καυγάδες έχουν γίνει για αυτό το θέμα και το ξέρετε.

Ξέρω το, ξέρω αγόρι μου, με τα δύσκολα, όχι μόνο τη θρησία χάνεις και τον μπούσουλα. Εν τω μεταξύ, θα σας πω και κάτι, μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί έχουμε έλλειψη από εργατικά χέρια σε αυτή τη χώρα και υπάρχουν θέσεις, αλλά κανείς δεν πρόκειται να πάει, γιατί τα λεφτά που δίνουν είναι ψίχουλα, αλλά... Ανοίξαν 8.000 θέσεις εργασίας για άνεργους από 55 έως 74 ετών. Για αυτούς που δουλεύανε μία ζωή για να πάρουν μία σύνταξη να ηρεμήσουν. Κατά τα άλλα, κάτσε εσύ στο καφενέ και πιες το νεφραπέ σου. Όχι νεσκαφέ, νεφραπέ. Και περίμενε από τον παππού που θα ξαναδουλέψει να σε δω και χαρτζιλίδι. Πρόοδος, παιδί μου, πρόοδος.

Δημητράκη μου, γι' αυτό το είδα. Είμαι στον πόλεμο και η Σαουδική Αραβία. Οχού. Γι' αυτό μου αρέσει να χωρίς και βρήκε βασίνε στις

πάρ' το χαμπάρι, μας δουλεύουνε χοντρικώς. Και ενώ τους έχουμε πάρει χαμπάρι, κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Okay. Τι είπε ο άλλος πάλι από το Αγαθονήσιο. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές. 130 φτάσανε χθες στην Κρήτη. Τι παραπάνω. Που είναι η Frontex.

Απόστολε, όλα αυτά είναι σημεία των καιρών. Προσχωρήσεις, αποχωρήσεις, χωρήσεις, δε χωρήσεις. Όφα, το είπα, φυσάει ο άνεμος. Ο καθένας την καρέκλα του και την τσεπάρα του κοιτάει. Και εσύ περιμένει σωτήρα, καλό. Μη σε πιάσει καμιά ζωστήρα, γιατί απ' την άλλη δεν βλέπω τίποτα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Η πιο σύγχρονη.

0: σαλονές και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
1: Τεχνόπολης.
0: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
1: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
0: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
2: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
0: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα.
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery and Coffee.
4: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

τελευταίων και τυχερών ημίωρων, αγόρι μου. 105,1 μου, σιγά κανάλι. Σιγά σιγά γίνονται τα καλά. Πρόσεξε με τώρα. Όσο θα πλησιάζει ο καιρός, θα πέφτει το δίλημα. Εμείς ή αυτοί, ή μάλλον αυτοί ή εμείς. Εμείς. Και κανείς άλλος. Διότι αυτοί και αυτοί είναι οι άλλοι. Εμείς είμαστε εμείς, οπότε πρέπει να το εμπεδώσουμε. Γιατί θα μας ξαναφάνε λάχανο. Και δεν μου αρέσει καθόλου το λάχανο.

Το αιώνιο ερώτημα, Κωστάκη μου, γιατί ο χρόνος φεύγει όταν δεν θέλεις και τρέχει πάντα όταν θέλεις. Πίστευα και πιστεύω πάντα ότι η μοναδική μονάδα μέτρησης είναι αυτό, ο χρόνος. Ούτε τα φράγκα, ούτε τα χιλιόμετρα, ούτε τα μποφόρια, μόνο ο χρόνος. Τικ τακ, τικ

Έλα γιατί με εκνευρίζεις. Υποσχέθηκε και υποσχέθηκε 17 δισεκατομμύρια στους... στους ποιους? Α, στους δημάρχους. Καλά παιδιά, περιμένετε. 17 δισεκατομμύρια όταν λέμε, εννοούμε ότι θα τα πάρουμε από τη ΣΑΣ, από ΣΑΣ, για να τα δώσουμε στους άλλοι. Αν τα βρούμε δηλαδή από ΣΑΣ, γιατί έτσι που πάει η κατάσταση στην Ελλάδα, κανείς δεν έχει.

τρελό ρε μαλλονάκι, αυτοί που έχουν θα δώσουν για να σώσουν την πατρίδα. Κοίταξε να δει, δεν θέλω να το πάμε εκκλησιαστικά το θέμα, αλλά ξέρεις ποιοι τα έχουν και ξέρουν όλοι ποιοι τα έχουν και δεν τα δίνουν γιατί τα κρατάνε, θα τα πάρουν μαζί τον ναι.

με ξαφνιάζει. Ανησυχεί που τα ξεπουλάνε όλα. Έχει μείνει τίποτα για ξεπούλημα, αγόρι μου. Α, εννοεί για τον πολιτισμό μα, ε. Κοίτα, αυτό σε.

πρέπει να το αναφέρω για κανένα λόγο, μας στήριξε δύο ολόκληρους μήνες. Bakery and Coffee Veneris, με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταβά, με τα φρεσκοψημένα του ψωμάκια και όλα τα καλούδια φτιαγμένα με μεράκι και οικογενειακή αγάπη. Μεγάλη ιστορία μιλάμε.

Άντε να σε μαθαίνω. Τα μαθήματα τελειώνουν σιγά σιγά. Σήμερα είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και τελειώσαμε. Πρόσεξε με. Να θυμάσαι ότι όταν νευριάζεις, χαλιέσαι. Δεν κερδίζεις τίποτα και δίνεις δίκιο σε αυτόν που σε έχει θυμώσει.

Ακούσει το Ziggy Go, ε. Ziggy, γάτα. Επισκέπτρια. Συμβουλή της ημέρας. Κάνε αισθητή την απουσία σου σε αυτούς που πάντα ήξεραν που θα σε βρουν και δεν το έκαναν. Απλούστατο.

Αυτό που σε θυμώνει είναι ότι ακόμα και την Ακρόπολη δόκανε σε ιδιωτική διαχείριση. Κοίταξε να δεις, θα την ξεσκολύνουν καλύτερα οι ιδιώτες. Αν δεν την πουλήσουν κομμάτι-κομμάτι και δεν πάρουμε χαμπάρι,

Ρε Σύμπα, χιολάκι στη μάτια σε την Πάρο. Πάει Μύκονος ο Πάρος, πάνε να γίνει Μύκονος. Και Πάρος και παλεύουνε δύο μέρες τώρα να σβήσουν στις φωτιές. Θεματιάστε την.

θα τα επαναλάβω για μια ακόμη φορά, γιατί όσα μαθήματα για να σας κάνω δεν τα εμπεδώνετε με αυτά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς παντού στην Ελλάδα. Ξερόχορτα, περιοχές που δεν δίνει κανείς σημασία για μια στιγμή αρπάνε. Τώρα θα μου πεις πως αρπάνε. Έλα σου πω. Είναι που είμαστε κάθε χρόνο προετοιμασμένοι.

searching everywhere. I can't find them anywhere. Where have you hidden them? Όχι, δεν σας χαιρετάω ακόμα, έχουμε χρόνο. Αλλά πρέπει να στείλω την αγάπη μου στα παιδιά που με στηρίζουν τόσα χρόνια. Δηλαδή που με ανέχονται, θα έλεγα, εν κατακλείδι.

Τούτο εδώ είναι πιο παλιό από μένα, αλλά πάντα μ' άρεσε. Το κρατούσα έτσι για το τέλος. Electric Prunes. Χρόνια μπροστά. Google αρέτο, Αποστολή, Google αρέτο.

Ρίξε μια ματιά στα ρολογάκια, εσείς θα καταλάβετε τι είναι η ώρα μου. Είναι η ώρα να του δίνω σγά σγά. Και αύριο μέρα του Θεού είναι. Θα τα πούμε στις 12 ακριβώς. See you all tomorrow at 12. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει βρε.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

μουσικό κανάλι 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. I'm going all in, sun in the morning. Μουσικό κανάλι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα,

0: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Και έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, και αν περιμένετε να ακούσετε τα κλασικά, υπομονή, πέρασε η μισή εβδομάδα και κάτι τέτοια, είστε σε λάθος συχνότητα. Σήμερα σπάμε τον κανόνα, γιατί ότι δεν προλάβαμε να λύσουμε μέχρι τις 6, το αφήνουμε για αύριο.

Γι' αυτό που και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι ή κάτω από ένα κλιματιστικό που δουλεύει υπερορίες, καλώς ήρθατε εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης και από τώρα μέχρι τις 8 χαμηλώνουμε λίγο τη φασαρία της ημέρας και δυναμώνουμε όλα όσα αξίζει

Τετάρτη σήμερα, βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, εκεί που η Δευτέρα έχει ξεχαστεί, αλλά η Παρασκευή μας κοιτάζει ακόμη από πολύ μακριά. Φήμες λένε ότι η Τετάρτη είναι η πραγματική ημέρα για να κάνεις μια νέα αρχή, χωρίς την πίεση των πρέπει. Αν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, η στιγμή είναι σήμερα.

Και επειδή η Τετάρτη χρειάζεται και το δικό της plot twist, η σημερινή πρόκληση είναι απλή. Κάντε κάτι διαφορετικό. Αλλάξτε τη διαδρομή για το σπίτι. Βάλτε να ακούσετε ένα μουσικό είδος που δεν θα επιλέγατε ποτέ. Από κλασική μουσική μέχρι παραδοσιακή jazzy soundtrack μιας ταινίας. Ή κάντε ένα ειλικρινές, όμορφο σχόλιο σε ένα συνεργάτη, έναν άγνωστο στο δρόμο ή το μπαρίστα που σας φτιάχνει το καφέ. Η αντίδρασή τους θα είναι το δικό σας plot twist. Πάμε στα δικά μας. Τετάρτη είπαμε, 29 Ιουλίου. Είναι η 210η μέρα του χρόνου. Μένουν άλλες 155 μέχρι να τελειώσει το 26. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο περίπου στις 6:25 το πρωί. Θα δύσει λίγο πριν από τις 8:30 το βράδυ, περίπου στις 8:27. Η Εκκλησία σήμερα τιμά τον Άγιο Καλλίνικο, τον Κύλικα και την Αγία Θεοδότη. Γιορτάζουν ο Καλλίνικος, η Καλλινίκη, ο Θεόδωτος και η Θεοδότης. Χρόνια πολλά σε όλους. Στον καιρό τώρα, ηλιοφάνεια, ζέστη και περίπου 29 βαθμοί αυτή την ώρα, μέχρι τις 8 που θα είμαστε κοντά σας θα φτάσει η θερμοκρασία στους 28. Υπάρχει προειδοποίηση τόσο για υψηλή θερμοκρασία όσο και για ισχυρούς ανέμους. Οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 8 μποφόρ. Και μιας και μιλάμε για ανέμους, τραγική τροπή πήρε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, βυθίζοντας το πένθος στην πυροσβεστική υπηρεσία και ολόκληρη τη χώρα. Δύο νέοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, όταν το όχημά τους εγκλωβίστηκε από τις πύρινες γλώσσες. Η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς παραμένει δραματική, με τον καιρό να αποτελεί το μεγαλύτερο αντίπαλο των δυνάμεων κατάσβεσης. Οι σφοδροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν ένα ανεξέλεκτο κοκτέιλ. Η ακραία ένταση τους καθιστά την επιχείρηση από αέρος εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη, καθώς τα εναέρια μέσα παραμένουν καθυλωμένα λόγω των ισχυρών αναταράξεων και της μηδενικής ορατότητας. Την ίδια ώρα οι ρηπές του ανέμου αλλάζουν συνεχώς την κατεύθυνση της φωτιάς και μεταφέρουν αναμένα κάρβουνα εκατοντάδες μέτρα μακριά, δημιουργώντας νέες εστίες και παγιδεύοντας τις επίγειες δυνάμεις. Ο αγώνας των πυροσβεστών στο έδαφος είναι γιγάντιος, παλεύοντας σώμα με σώμα με τις φλόγες υπό εφιαλτικές συνθήκες. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Μπροστά σε τέτοιες στιγμές, όταν οι λέξεις τερεύουν και η θλίψη είναι βαριά για τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα στο μέτωπο της φωτιάς, εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Μουσικά η σημερινή εκπομπή ξεκινάμε φως, αλλά δεν θα μείνει εκεί. Στην πρώτη ώρα έχουμε καλοκαιρινή ενέργεια, ηλεκτρισμό και τραγούδια που ανοίγουν τα παράθυρα. Μουσικές που δεν ζητάνε άδεια για να σου αλλάξουν τη διάθεση. Όσο όμως το απόγευμα θα πλησιάζει προς τη νύχτα, ο ήχος αποκτά περισσότερο βάθος και μετά θα μπούμε στο πιο κινηματογραφικό, ηλεκτρονικό και υπόγειο σημείο της βραδιάς. Ήχοι για τη στιγμή που η πόλη χαμηλώνει τα φώτα.

Χαλαρώστε λοιπόν, αφήστε τη ζέστη να κάνει τα δικά της και κρατήστε μόνο τη μουσική. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και όχι μόνο πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicocanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε πολλές και εξαιρετικές καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω.

Αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει τη ψυχή, τότε αυτή είναι μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο Μεσόγειος, την Τετάρτη. Σήμερα δηλαδή. Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλάτη του ΕΟΤΣ στον Άγιο Νικόλαο και την 5η 6 Αυγούστου στις 9 και επίσης στο Ανοιχτό Θέατρο Βιθλέμ στο Ηράκλειο η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας. Φάντος από την Πορτογαλία, μελωδίες από την κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούσιο Ντάλα, Νίνο Ρότα, Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτο συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Είπαμε μουσική εβδομάδα, γι' αυτό ετοιμαστείτε για ένα διήμερο που μας υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις στο Αργαλοχώρι. Το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει το απόλυτο ντεπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και υπόσχεται να γράψει ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες σε εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης, εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Ways, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πιστιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Μπαμπέλ και Venus Volcanis, σε ένα μουσικό ταξίδι που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Το Σάββατο, αλλά κολπά. Στο Σάββατο 1 Αυγούστου η σκυτάλη περνά στους ασταμάτητους Γκιντίκη, τους θρυλικούς Χαΐνιδες, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και τους Acid Rouge σε ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι το πρωί. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Ένα φεστιβάλ που δεν πρέπει να το χάσεις. Έχουμε και γλυκό. Γιατί καλοκαίρι χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Λοιπόν, για όλα αυτά που σας είπα, τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260, οι προσκλήσεις για Μάργαρη, για φεστιβάλ Άρκαλος και για σινεμά δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για σήμερα. Yeah.

Καλησπέρα στο φίλο μου το Μανώλη, που μας ακούει από τα βόρεια. Εργασία Μανώλη, εργασία και χαρά. Τετάρτη σήμερα, τα ξέρουμε. Σε έχουμε μάθει πλέον.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8, κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, Οδός Τιμωθέου 9 και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Να στείλω τις ευχές μου στον αγαπημένο μου παιδικό φίλο το Θρασύμβουλο, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Τα χρόνια μας πολλά, Θρασύμβουλε, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μανώλη, μετέφερε τα, σε παρακαλώ.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστιγνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλέντο,

0: ψυχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπαξεβάνης.
0: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
3: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.

Έτσι επιστρέφουμε καλοκαιρινά. Josephine French Edit. Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και το καλοκαιράκι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Γιατί αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε αυτή είναι μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μεσόγειος». Τη Δετάρτη, 5 Αυγούστου στις 9 στη Μπλάζεότ στον Άγιο Νικόλαο και την 5η, 6 Αυγούστου στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλη Βίθλεμ. Η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας, φάντος από την Πορτογαλία, μελωδίες από την Κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούτσιο Ντάλα, Νίνο Ρώτα και Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Είπαμε μουσική εβδομάδα, γι' αυτό ετοιμαστείτε για ένα διήμερο που μας υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις που αλλού στο Αρκαλοχώρι. Το φεστιβάλ, το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει το απόλυτο ντεμπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και υπόσχεται να γράψει ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης, εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Ακούστε ονόματα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Ways, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πισκιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Μπαμπέλ και Venus Volcanism σε ένα μουσικό ταξίδι που θα μας ξεσηκώσει. Το Σάββατο 1 Αυγούστου η Σκυτάλη περνά στους ασταμάτητους Γκιντίκης, τους θρυλικούς Χαϊνιδές, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και του Acid Rouge σε ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι το πρωί. Είναι το σημείο που η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Δεν πρέπει να λείψετε. Όλοι εκεί, παιδιά. Χαμούλη θα γίνει. Έχουμε και γλυκό όμως, ε. Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται, δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους, Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε και για τις προσκλήσεις για το Μάργαρι και για το φεστιβάλ του Αρκαλοχωρίου αλλά και για το σινεμά, τηλεφωνάκι τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι και καλή τύχη.

Καλησπέρα στο Μιχάλη και στην Έφη. Στους τυχερούς. Στους λίγους τυχερούς μάλιστα.

μουσικό κανάλι 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο όνομος Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικανασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
1: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
0: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: I'm going all in, sun in the morning.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.
5: Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ήταν η προθέρμανση. Τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε αυτή είναι μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Σπουδαίος κιθαρίστας. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μεσόγειος». Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 στην Πλάζεότ στον Άγιο Νικόλαο και την Πέμπτη επίσης στις 9, 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο, η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας. Φάντος από την Πορτογαλία, μελωδίες από την Κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούτσιο Ντάλα και Νίνο Ρότα, Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια μουσική παράσταση γεματή συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Είπαμε, μουσική εβδομάδα, γι' αυτό ετοιμαστείτε για ένα διήμερο που μας υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις στο Αρκαλοχώρι. Το μουσικό φεστιβάλ Αρκαλός κάνει το απόλυτο ντεμπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και υπόσχεται να γράψει ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Την Παρασκευή στις 31 Ιουλίου η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Ways, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πιστιόλη καθώς και τους ξεχωριστούς Μπαμπέλ και Βένους Βολκανής σε ένα μουσικό ταξίδι που θα μας ξεσηκώσει. Σάββατο 1 Αυγούστου η σκητάλη περνά στους ασταμάτητους γκιντίκης, τους θρυλικούς χαΐνιδες, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και του Σάσιτ Ρούτζ για ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι πρωίας. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Πανηγύρια και φεστιβάλ δώσε στο λαό. Έχουμε και γλυκό όμως, γιατί καλοκαίρι χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους, Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Και έχει κάτι ταινίες αυτή την εβδομάδα. Τώρα τι πρέπει να κάνετε για να γίνουν δικά σας αυτά. Παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260, οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Η Δευτέρα έχει όλο το άγχος, η Παρασκευή έχει τη χαρά, το Σαββατοκύριακο την ελευθερία. Η Τετάρτη όμως είναι ο αληθινός ήρωας που σηκώνει όλο το βάρος της εβδομάδας χωρίς να διαμαρτύρεται. Γι' αυτό και της αξίζει η καλύτερη μουσική.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Start Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργεί.

Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, τελευταία στροφή για σήμερα. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε για ακόμα 25 λεπτά. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Άντε κουνηθείτε λίγο. Αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε αυτή είναι μια βραδιά που θα σας μείνει εξέχαστη. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μεσόγειος». Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 στην Πλάζεο στον Άγιο Νικόλαο και την Πέμπτη 6 Αυγούστου επίσης στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ στο Ηράκλειο η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές του δεξιοτέχνη της κιθάρας Παναγιώτη Μάργαρη. Φάντος από Πορτογαλία, μελωδίες από την Κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούσιο Ντάλα, Νίνο Ρότα και Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Είπαμε, μουσική. Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο που μας υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις στο Αρκαλοχώρι. Το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει πρεμιέρα, κάνει το απόλυτο ντεμπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και υπόσχεται να γράψει ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Ακούστε ονόματα, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Waste, τον καθολωτικό Κωνσταντή Πισιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Μπαμπέλ και Βένους Βόλκανης σε ένα μουσικό ταξίδι που θα μας ξεσηκώσει. Σάββατο 1 Αυγούστου η σκητάλη περνά στους ασταμάτητους Γκιντίκη, στους θρυλικούς Χαϊνιδές, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και του Σάσιτ Ρούτζ για ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι πρωίας. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής, κάτι που δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Και καλοκαίρι, έχουμε κλικό, Έχουμε, πως δεν έχουμε. Γιατί καλοκαίρι χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος, Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε popcorn, κάθεστε αναπαυτικά, αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Τώρα, για να γίνουν όλα αυτά δικά σας, το μόνο που πρέπει να κάνετε, να πάρετε στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Αυτό είναι ο Άγγελ με Λιλαμός και το In a State. Ανακατασκευασμένη εκδοχή. Εμφανίστηκε αρχικά στο άλμπουμ Never Neverland. Η συγκεκριμένη εκδοχή με τη Λιλαμός η φωνή παρουσιάστηκε το 2015 στη συλλογή του James Lovell στη Νάπολη.

Για τη συνέχεια, τελευταίο κομμάτι, Phil Collins, In the Air Tonight. Γράφτηκε μέσα στην οργή, την πίκρα και τη σύχυση του διαζυγίου του. Οι στίχοι προέκυψαν σχεδόν αυθόρμητα και ο Collins έχει δηλώσει ότι ούτε ο ίδιος γνώριζε ακριβώς τι περιέγραφε. Ο μύθος ότι είδε κάποιον να πνίγεται ενώ ένας τρίτος αρνήθηκε να βοηθήσει είναι ακριβώς αυτό, μύθος. Το ιστορικό χτύπημα των τυμπάνων συνδέθηκε με την τεχνική της απότομης αντίχησης, έναν ήχο που ανακαλύφθηκε μέσα από τον συμπιεστή του συστήματος επικοινωνίας του στούντιου και σημάδεψε ολόκληρη τη δεκαετία του 80. Και είναι το σωστό τελευταίο τραγούδι, επειδή δεν κλείνει την πόρτα, αφήνει την εκπομπή μετέωρη ανάμεσα στο μύθο και την αλήθεια. Όπως πρέπει να τελειώνουν μερικά βράδια. Όχι με απάντηση, αλλά με αυτή την αίσθηση για να περιμένεις και άλλη συνάντηση. Ήμουν ο Δήμος Κιβωτίδης. Ακούσατε μουσικό κανάλι 105,1. Ο ήλιος δει σιγά σιγά πάνω από το Ηράκλειο. Αν η μέρα δεν πήγε όπως την περιμένατε, μη τη θεωρήσετε χαμένη. Μερικές ημέρες δεν έρχονται για να μας δώσουν απαντήσεις. Έρχονται απλώς για να μας αλλάξουν λίγο τη μουσική. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να θυμάστε, η νύχτα δεν λύνει πάντα τα προβλήματα, αλλά με το σωστό τραγούδι τουλάχιστον τα βάζει σε καλύτερο φωτισμό. Εμείς, πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο. Καλό σας βράδυ. Yeah.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. I'm going all in,
1: sun in the morning. Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά τα όνειρά μου.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη
1: Τρίτη 4 Αυγούστου, στο Θέατρο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live, μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

tight town, like this town. This town